Βαβάζει κατά τον αριθμό. Κάπου σου πει δεν είδα. Τι λίρε κατά τον αριθμό. Είναι το πρώτο σπάτι με την ίδια. Α μην είναι.